0: φαντρέ μου, γιο μη σάκαν, σαφατός τι, φαφάβιο. Γιο φατφό, σαν τα ναλιαμάντα. Μάτσικ, παστέρα, φντζέο σαχάι, τσία.
1: Ήγρεο.
0: Σαν τα τιτί μου, χαϊν μαμιλιανίου. Μάτρεο.
1: Σε σώσιο.
0: Ρκέλ φνουάν, λακάζεν φνουάν αρέο. Άζα ματάουτα, ταν μάθουν φνουάν αρέο. Φαχουάς να ρέο, φαντσκάν λαντίου.
1: Ε, σαρτροτ κουάν λάλαν, μανά εξάει.
0: Τα μαντσούα, άζα φέρνα ητσούνι. Να ρίτου, να φακαπανά, να άτσαν.
2: Βάι, γιμίς φαβάλ, αρέον φέρνα.
0: Μαντιχάνα, άζα φέρνα ητσούνι. Πάς, βάι, μα άτσαϊ, χα, αυτοχιάν.
2: Σαϊ βομήν του κουάτσι σούσιο.
0: Αφηρέ, σαν τα τιτίου, χαϊν μαμιλιανίου. Του ηρέμησε τζαμαχάσου, Χριστιαν. Φαμνούαν, θα καπανά, άτ, μαντσούα, άζαμ γέμπτα ητσούντι.